Γιώργος Γιαδέκος. Μάρ ή μες μάρ, πρασκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σανιάλς, ανοίγμας, η πρεγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.